0: esto. Y ahora, antes de llegar. No, Jimmy, he downloaded it. So we'll move back to Connor. No, I mean.
1: I bet you that she has, Gigi. I know you said you were like Gigi. I'm a girl in Gigi.
2: Ρωτήτε, ζάβα καλά ήταν και κόσμος κατά μου. Θέλετε να πιω τσότι και σκέλε να γίνει γιατί. Άκουμε τα μισό και άνερμα. Έθα πω, ρωσκο ένα κόρη μπατσιά δυνά γίνεται. Σάρα από τι τραβάλλεται. Σάρα από μη δεν σε βρίστε και άνετα σώμα μου.